0: Hello.
1: Για να μου έμανε μαγειρε.
0: Σωστά να νιώκω άπη.
1: Δάδα Μάρια, από να ογκέτ να τα καθήγω δύο αμάγι.
0: Ντίο.
1: Κάμα στυλώνω από λιμάνι. Ουγιαλιούνι απα. Για να μάμα κουάντα. Να μάμα γίνει μπακα πάνε γούτα να μκαμάτε τα δάγκο μπέντο. Ανέτω ανέμα για να μάμα. Ανέτω ανέμα τα δάγκο να φτακέντε να μάμα από γούτα. Ανέτω ανέμα να πέντα σάνα. Για να μάμα επίλη. Να μάμα λικινή πάκα πάλι ζητώ. Nikamate mkama hilo au tena mwita zipa tamaki ambie mkama aseni mkufuwa kwa mkwata kwenye media sana ya mama ya tatu ya mama mkamati dabuwa chale au tena mwite fili chalesi akwa pale kaburabora ambie wana na kutakencha na mwema saka lai mkazike mbilisi ya mwema jumbe na wapenda sana